0: Dit is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent FM.
2: Listen to our theory.
3: Μέρη φιλουμέν, μέρη.
4: Σαν να μάνα βάλε.
5: Σαν να μάνα βάλε.
6: Σαν να μάνα βάλε. Σαν να μάνα βάλε. Σαν να μάνα βάλε. Σαν να μάνα βάλε. Σαν να μάνα βάλε.
7: Maandag 1 juni, de zomervakantie en de festivals die lonken. En wij draaien muziek om al in de sfeer te komen. Wij zijn Juan José, Tino Tozzi en Sarita. Welkom tot 9 uur, welkom bij Radio Taxi.